0: Δεν με τραμακάσει η φετούτα, δεν με τον τραμακάσει.
1: Pero ahí no estáis brutando el chupe y olim.